into wrongdoing.

Μουσικό κανάλι 105,1.

δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει, σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Λοιπόν, έλα, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και εμένα μου φτιάξει τη διάθεση. Ζακ Ρενό, Pianos on the Beach. Εδώ τώρα μια και το πιάνω στο beach, να σου πω ότι μια ζωή σταματούσα και έκανα και μια δεύτερη σκέψη πριν γράψω τη λέξη beach, παραλία δηλαδή. Από τότε παιδιά, που η ζουμπουλία διάβασε στην ομπρέλα στην παραλία βεάκι, τέλος, το beach βγαίνει αβία στα νεράκι. Λοιπόν, έλα, καλημέρα. 5η 7 Μαΐου Σωτηρίου έτους 2026. Διορία και ελπίδες για το μέτωπο των πολιτιών Ιράν. Διεθνείς τιμές καυσίμων, η συζήτηση, η κεντρική συζήτηση σήμερα. Σε ιστορικά υψηλό και το παγκόσμιο χρέος. Αποπληρώνουμε, να δούμε και το δικό μας χρέος. 6,9 δις αποπληρώνουμε. 6,9 δις. Έχουμε εχμές Καραμαλή για σκανδαλώδη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων. Εκ των έσω το θέμα. Κύκλωμα δε διέ. Έχουμε να συζητήσουμε για τη Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, παιδιά, θα κλάψουν μανούλες. Πραγματικά θα κλάψουν μανούλες. Αλλά τα έχει κάνει και η Fraport, παιδιά. Τα έχει κάνει και η Fraport. Μην πω τι. Μην πω τι και δεν επιτρέπεται. Χαλαρά τη δώσαμε στη Fraport και πανηγυρίζαμε που έφυγαν τα αεροδρόμια από εμάς. Κάτσε και θα δεις. Μια καινούργια ΔΕΗ έρχεται.

έχασε και ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είναι στον τελικό Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν ξέρω τώρα πόσο αν συνδέονται αυτά τα δύο. Νομίζω είναι... Φαίνεται μάλλον, θα το πω, να σου απαντήσω ρε Κωνσταντίνε. Φαίνεται οριστικό το λουκέτο της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Και θα μείνουν και 200 εργαζόμενοι χωρίς δουλειά. Χωρίς δουλειά 200 εργαζόμενοι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πλήττονται ταξιδιωτικά πρακτορία, πλήττεται το εμπόριο της πόλης, τα ξενοδοχεία της, τα μικρά ξενοδοχεία. Γιατί ο κόσμος που φέρνει η Ryanair στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τετράστερος, πεντάστερος να πάει να κλειστεί στο Σάνι και τελείωσε η ιστορία. Όχι, είναι κόσμος που θα χυθεί μέσα στην πόλη, θα πάει σε μικρά ξενοδοχεία, Airbnb, Booking κτλ. Γενικά ο τουρισμός της θα έχει ένα θέμα από εδώ και πέρα. Αν δεν παρέμβει η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, θα έχει θέμα σοβαρό. Ήδη έχουν θέμα. Και ο λόγος είναι, μια και το ξεκίνησα το θέμα τώρα που δεν έπρεπε, να το πούμε λίγο πιο μετά. Η Ryanair αναφέρει ξεκάθαρα πως το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι πλέον πολύ ακριβό για τα δεδομένα μιας low cost αεροπορικής εταιρείας. Χαρακτηριστικά αναφέρει, μια και το πιάσα το θέμα, πως η Fraport από το 2019 μέχρι σήμερα αύξησε τα διάφορα τέλη συνολικά κατά 66%. Κατάλαβες τώρα ποιος θέλει για το λουκέτο? Είναι ξεκάθαρο δηλαδή, δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Δεν είναι. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις διαφορετικά. Θυμάστε τώρα που πανηγυρίζατε για τη Fraport και τη Fraport. Λοιπόν, και έχω και την τη φοβερή την είδηση. Εξαγωγές ρεκόρ ρωσικού LNG από την Αρκτική. Και ποιος είναι ο καλύτερος πελάτης? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά. Ξέρω, ρε φιλέτα. Ειλικρινά, πες μου, σε παρακαλώ. Δηλαδή, μόνο η Ελλάδα είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Δύο. Σταματήσαμε και το λιγνίτι. Στάσου να πω μια καλημέρα στην Ηλία και συνεχίζω. Έρχομαι. Δηλαδή, έχω κι άλλο να πω. Yeah. Έλα, καλημέρα. Πώς ξύπνει. Τι. Εντάξει. Καλά.

Λοιπόν. Άρχισα λίγο, τα λέγαμε τώρα, δούμε τον Ηλία. Καλημέρα, τη μεγάλη καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα. Έλα, ναι, καλημέρα, καλημέρα. Τι έλεγα, α ναι, έλεγα για τις εξαγωγές του ρεκόρ του ρωσικού LNG από την Αρκτική και βέβαια καλύτερος πελάτης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επαναλαμβάνω την ερώτησή μου, αν είναι μόνο η Ελλάδα σε πόλεμο με τη Ρωσία. Εννοείται ότι θα ασχοληθούμε και με το Predator, διότι πλέον το Predator φεύγει τώρα από τα στενά σύνορά μας. Και αναρωτιέμαι αν η Mossad είχε backdoor στο Predator, για όλο απίθανο εννοείται, και έχουν αντίγραφα όλων των παγιδεύσεων, η κυβέρνηση όχι απλά δεν θα πέσει, αλλά οι εκβιασμοί θα εξαπλωθούν, παιδιά, όπως η απάρατη νόσος. Αν κατάφεραν, φαντάσου τώρα, φαντάσου ξεπαρακαλώ, αν κατάφεραν με τον Epstein να κάνουν κουμάντο στο Λευκό Οίκο, φανταστείτε πόσο εύκολα θα ήταν να υποδουλώσουν την Ελλάδα. Μην κρινιάζεις, Νότι, καλημέρα, καλημέρα, μην κρινιάζεις για την Παναγιώτης, φαντάζομαι, έτσι. Μην κρινιάζεις για τις τράπεζες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις άδικο. Πας στην τράπεζα, μου λέει ο Νότης, ελάχιστη πάλι, τεράστια αμονία, γεννήσει εξυπηρέτηση παράπονα από όλους. Όχι στα, μην πω αυτό γιατί τα παιδιά ακόμα είναι στα ραδιόφωνα, στα παλιά τους, στα παπούτσια, Νότι, δηλώνουν κέρδη δις. Δηλώνουν κέρδη δις. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει περισσότερους υπαλλήλους. Θα πας τόσο ή άλλος να μην έχει αναμονή. Θα σου λέει πήγαινε να μην με ενοχλείς από το λάπτοπ σου. Εννοείται ότι θα αναγεννήσει συμπεριφορά, γιατί έχουν την αίσθηση ότι σου κάνουν χάρη. Εννοείται ότι εμείς θα παραπονιόμαστε, έχεις δίκιο σε όλα, συμφωνώ μέχρι κεραίας, αλλά είναι στα παλιά τους τα παπούτσια. Δηλώνουν κέρδη, Νότι. Και αν κάποια χρονιά τώρα, λόγω συγκυριών, έχουν χασούρα, πάλι στα παλιά τους τα παπούτσια. Θα τους ανακεφαλαιώσει ο φορολογούμενος. Μηδέν ρίσκο, πασά μου. Μηδέν ρίσκο. Κλασική YouTube, δεν γίνεται χωρίς YouTube σήμερα. Έχω σύνδεση με τους YouTube. Έχω σύνδεση, παιδιά.

Και εμένα μου άρεσε το Piano on the Beach από τον Ζακ Ρενό. Ζακ Ρενό, πώς γράφεται το Ρενό η φίρμα? Το ίδιο, θα κάνεις Google Ζακ Ρενό και Piano on the Beach. Απίστευτο, πολύ μου άρεσε και εμένα. Ωραία, ωραία. Τζορτζ Βιστάκης, δικό μας αγόρι, μικρόφωνο, το ξέρω. Το ξέρω, Τζορτζ. Καλημέρα, καλημέρα, ακολουθή μου, καλημέρα, Πόπι. You too, man. Καλημέρα Χρύσα, καλημέρα Στέλλα. Λοιπόν, για να αρχίσει ο Sky, παιδιά, για να αρχίσει ο Sky να βγάζει ντοκιμαντέρ και ειδήσει για διαπραγμάτευση του 2015. Για τη Μαρφίν, για το Μάτι, για τα Ιού του Βαρουφάκη, για το Λαφαζάνι, για το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε με κόκκινο, για το κλείσιμο χρεοκοπημένων τραπεζών κτλ. Κτλ. Κτλ. Μην αρχίσω να λέω τώρα. Οι δημοσκοπήσεις μάλλον δεν πάνε καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έλα, Μίλτο, καλημέρα. Ξέφυγε ο Τζίμερος, ε. Ναι, τι έπαθε και αυτός τώρα, πώς ξύπνησε ξαφνικά? Εννοείται, μου λέει, επιθυμεί θανατικές ποινές ο Τζίμερος. Είναι αλήθεια, προφανώς και επιθυμεί θανατικές ποινές. Έχει πάρα πολύ μίσος ο άνθρωπος μέσα του. Ξέρετε, παιδί, ξέρεις τι μίσος αποκτάς για τον κόσμο όταν έχουν ψηφίσει κυριολεκτικά κάθε καραγκιόζη εκτός από τον Τζίμερο? Δηλαδή, δεν τους μισείς μετά? Τους μισείς, ρε φίλε. Ναι, εγώ εκεί τον δικαιολογώ τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, Σωτηρίου της 2026. 90 και 30, 120 και 7, 127. 127η μέρα του έτους. Στην πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 και 10 στο Ηράκλειο στην Κρήτη μας. 6 και 20 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Την τελευταία θα μας την πάρει πίσω 8 και 22 το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα. Συνεχώς θα μεγαλώνει. Συνεχώς, για κανένα μήνα ακόμα και παραπάνω θα μεγαλώνει. Να δούμε, θα τη δούμε να φεύγει. Ναι, βέβαια, θα υπάρχουν κάποια σύννεφα στον ουρανό την ώρα που η νύχτα θα διαδείχεται τη μέρα, αλλά μόνο και μόνο για να τον ομορφύνει. Σήμερα το νου σας στους 29 βαθμούς, θα έχει λίγο παραπάνω ζέστη. Ίδιο σκηνικό και αύριο, 8 Μαΐου, θα έχουν αρχίσει την επίσκεψή τους οι νοτιάδες. Νοτιάδες που θα έρθουν και θα μας κατσικωθούν το Σάββατο με μποφόρ κιόλας, όχι αστεία. 6, 7, 8 μποφόρ θα είναι οι ρηπές τους. Δηλαδή θα έχουμε ρηπές 70 χιλιόμετρων την ώρα, που σημαίνει περίπου 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει, παιδιά, το Σάββατο, ευτυχώς μόνο το Σάββατο, στους 32 βαθμούς. Την Κυριακή, επειδή θα επιστρέψουν τα ελαφρά βοριαδάκια, η θερμοκρασία θα κατέβει στους 27. Αλλά θα είναι παρένθεση, διότι τη Δευτέρα επιστρέφουν οι νοτιάδες και θα στείλουν το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου σε ύψη. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε ακόμα αρχές Μαΐου, στους 33 βαθμούς. 33 βαθμούς τη Δευτέρα, παιδιά. Και θα δεις μετά που μου γκρινιάζεται για τη δροσούλα που έκανε και για τις βροχούλες. Θα δεις μετά γιατί θα γκρινιάζεις. Αλεξία, καλημέρα, καλημέρα. Εγώ έχω την αίσθηση, την αντίθετη αίσθηση. Όχι ότι οι Έλληνες ήταν πάντα με το Ισραήλ. Έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνες ήταν και θα είναι πάντα με την Παλαιστίνη. Αυτή την αίσθηση εγώ, και μπορώ να κάνω λάθος, δεν επιμένω. Απλά πιστεύω ότι μια θλιβερή μειοψηφία που θέλουν να κάνουν τζάμπα περιτομή χωρίς να πληρώσουν το παράβολο, μπαίνουν και προσπαθούν να χαλάσουν τη φιλία των δύο λαών.

Δεν το, το κρατάω. Δεν το έχω σαν νούμερο. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές. Το 2015 παίρναμε 586 ευρώ βασικό μισθό, ενώ το 2026 παίρνουμε 920. Αυτό τα λέει όλα. Ωραία. Ωραία, ωραία. Δώσε μου να πάρω μια ανάσα, να κάνω μια διαίρεση και επιστρέφω σε 3 λεπτά. Λιγότερο από 3 λεπτά. Να ρίξω μια ματιά στο συναξάρι μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να δούμε τι λέει σήμερα. Το εν ουρανό φανέντο σημείο του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου, Οσίου Νείλου Νείλου Μυροβλήτου. Ω, σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Φοβερό όνομα, φοβερή περιοχή.

0: Άγιος Νίλος, έχετε ακούσει το τραγούδι. Από νωρίς και από βραδύ ξεκίνησα με ένα παλιό μου φίλο για το Χατζικυριάκιο και για τον Άγιο Νίλο. Που χειρετσίνα δροσερή και όμορφα κορίτσια κτλ. Άγιος Νίλος είναι μια μεγάλη εκκλησία, τεράστια εκκλησία, εκεί σε μια γωνιά στην Καλλίπολη. Είναι
1: μουσικό κανάλι,
0: ναι,
1: 105,1.
0: Είναι μάλλον σύνορα Καλλίπολης με Ιδρέικα, αν ξέρετε από Πειραιά. Άγιος Νίλος, που σωστά είναι νομίζω Όσιος Νίλος, αλλά δεν ξέρω γιατί έχει επικρατήσει, μάλλον εξαιτίας του τραγουδιού. Ή όχι κιόλας, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω καλά τα του Πειραιά. Εκεί ξέρετε ποιος γεννήθηκε, ποια είναι η γενέτειρα του Παπαμιχαήλ, παιδιά.

Και το κι άλλο ένα τραγούδι. Ναι, έλαντε τώρα, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, αλλά καλημέρα Τάσο, καλημέρα. Κι άλλο ένα τραγούδι λέει το. Α, το. Ένα γάμο. Το Παποράκι. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεριανάω. Ναι, κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεριανάω. Άγιο Νίλο, κερατσίνη, κοκκινιά. Μάνος Λοΐζος. Αυτό, γιατί το Χατζικυριάκιο από βραδύς ξεκίνησα, είναι του Μπαγιαντέρα με φωνή φωνάρα Βασίλη Τσάνη. Φοβερός ο Βασίλης Τσάνης. Να πω, να το πω, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες, λαϊκούς τραγουδιστές, στιχουργούς, ο Τρικαλινός, ο Βασίλης Τσιτσάνης. Τρίκαλα, τρίκαλα. Οι γονείς του ήταν βλάχοι, νομίζω. Δεν ξέρω καν αν μιλούσαν ελληνικά. Βλάχοι. Τα γράφα. Λοιπόν, έλα πάμε. Ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Και έχουμε αρκετούς, έτσι. Να ανοίξει η σελίδα 38. Παιδιά, η αεροπορία στρατού κάθε χρόνο σε 7 Μαΐου τιμά τη μνήμη 38 υπταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής προεδρικού διατάγματος ΤΑΔΕ περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού. Μάστε. Με το κόκκινο περέ δεν είναι αυτή. Αυτή δεν είναι, με το κόκκινο περέ είναι. Αεροπορία στρατού. Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Να σας φανταστώ ότι τον κωδικό που έχει βάλει ο Τραμπ για τα πυρηνικά. Τον άλλαξε. Και έχει βάλει 1, 2, 3, 4 Τραμπ. Σκοπό έχει η μέρα αυτή, γράφει εδώ, να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου.

0: ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης παρέχει σίγουρα μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύει τις πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα. Γράφει εδώ. Μέρα του ραδιοφώνου στη Ρωσία προς τιμή του φυσικού Αλεξάνδρ Ποπόφ. Ποπόφ είναι ο εφευρέτης του ραδιοφώνου, έτσι. Από τους Ρώσους θεωρείται ως εφευρέτης του ραδιοφώνου. Σαν σήμερα μάλιστα έκανε επίδειξη της ανακάλυψης του στην Αγία Πετρούπολη. Αγία Πετρούπολη, το Λένιγκραντ δεν ήταν, παιδιά. Εμείς εδώ στη Δύση βέβαια θεωρούμε τον Γουλιέλμο Μαρκόνι. Μαρκόνι που είναι και το αεροδρόμιο της Μπολόνια. Νομίζω αυτός ο τύπος, Γουλιέλμο Μαρκόνι, σωστό. Είναι, δεν ανακάλυψε, μου λέει ο Νίκος, τον τηλέγραφο. Όντως, πραγματικά, ο Γουλιέλμο Μαρκόνι είναι αυτός που κατέθεσε την πρώτη πατέντα για το τηλεγραφικό σύστημα. Είναι αλήθεια αυτό. Το ραδιόφωνο, παιδιά, δεν έχει έναν πατέρα. Είναι και ο Χέρτς. Με τα ραδιοκύματα, ο Τέσλα, ο Μπράουν. Όλοι αυτοί μετέδωσαν, συνέβαλαν μάλλον στο να αναπτυχθεί η τεχνολογία του ραδιοφώνου. Εκείνη το διάστημα, το ίδιο και ο Ποπόφ, 1895-1896, νομίζω ο Ποπόφ ήταν ο πρώτος που παρουσίασε το ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αποτελεί ετήσια εορτή που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο το 1952 και διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας την 1η-5η του μηνός Μαΐου. Σκοπός της βέβαια είναι ένας, να ενώσει τις εκκλησίες, γιατί ξέρουμε ότι οι εκκλησίες δημιουργούν μεγάλα μίση και όταν ξεκινήσει θρησκευτικός πόλεμος δύσκολα σταματά. Σκοπός λοιπόν είναι οι προκαθήμενοι από διάφορες θρησκείες, πατριάρχης ο δικός μας, ο Πάπας, ο Δαλάι Λάμα, να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγετών του. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται την πολυεθνικότητα, μάλιστα πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από όσο πρέπει. Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η-5η Μαΐου. Συσπυρώνει όλους τους άθεους τώρα και τους ανθρωπιστές. Είναι η απάντηση που σε αυτόν που αντιτίθεται στην Εθνική ημέρα προσευχής. Οπότε όλοι γιορτάζουν τέλος πάντων σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μέρα της νίκης στο Bien Phu. Οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν επέτειο της ομώνυμης μάχης που σηματοδότησε το τέλος της γαλλικής αποικιοκρατίας στην Ινδοκίνα. Όλος ο κόσμος, παιδιά, θέλει να κατακτήσει το Βιετνάμ, το οποίο είναι μια πανέμορφη χώρα. Εξαιρετική χώρα. Την έχω γυρίσει από άκρη σ' άκρη. Από βορρά προς νότο, γιατί είναι και μακρόστενη, προς τα κάτω. Εξαιρετική χώρα. Φοβερός λαός. Όλοι θέλουν, ρε φίλοι. Κινέζοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Αμερικάνοι. Όλοι ήθελαν να την κατακτήσουν. Όλοι. Κανείς δεν τα κατάφερε. Πολύ παλικαράκια οι Βιετναμέζοι. Και πανέξυπνοι εννοείται. Εθνική ημέρα δάσκαλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλημέρα, δάσκαλε. Μεγάλη κουβέντα ο δάσκαλος, παιδιά, έτσι. Ειδικά ο δάσκαλος του δημοτικού είναι τρομερό κεφάλαιο. Λοιπόν, αυτά λέει η ατζέντα της ημέρας. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνει γύρω μας. Αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Εδώ από το μουσικό κανάλι στους 105,1 για την πόλη μας, για το Ηράκλειο μας. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi, musicokanali.gr, face, insta, twitter, στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα σας, μας λέει καλημέρα στο 2810-36260. Πάμε σε break, καλά πάει ο χρόνος σήμερα. Φρόντισα και δεν πλάτιασα κιόλας, γιατί είχα υλικό, ευτυχώς όμως είμαστε ok. Πάμε σε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή, αν τον κόσμο και αν τους αιώνες. και ό,τι εν πάση περιπτώσει άλλο πρέπει να υποθεί. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή. Πάμε με τον Λινκάβιτς. 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ινστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Φοβερός θόλος, έτσι. Απίστευτος θόλος. Είναι... Τρούλος. Είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά μνημεία με Τρούλο. Βασιλικής με Τρούλο. Ο ναός της Αγίας Σοφίας. Όχι. Ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Αν δεν έχετε πάει και τέλος πάντων το λαχταράτε, να ξέρετε ότι υπάρχει μια υπερσύγχρονη αίθουσα εικονικής πραγματικότητας στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, όπου πραγματικά προσφέρει μια καλή περιήγηση της ιστορίας της Αγίας Σοφίας των 1500 ετών της Αγίας Σοφίας. Έλα Άννα, καλημέρα. Και εγώ και το μηχάνημα επιλέγει τραγούδια, αλλά και εγώ κάνω τις πειράζω κάποια πραγματάκια συχνά πυκνά, δηλαδή ένα στα δύο τραγούδια είναι δικά μου. Όχι, ένα στα τρία. Ναι, αυτό. Ο Τρούλος που λέμε, έτσι. Και είναι μετά το σχίσμα το 1054 ή 45. 54. Τέλος πάντων, το 1000 κάτι το σχίσμα, πλέον η Ανατολική Εκκλησία, γιατί έχουμε χωρίστηκαν σε δύο, Ανατολική και Δυτική Εκκλησία. Ανατολική Εκκλησία ακολουθεί αυτόν τον αρχιτεκτονικό ρυθμό. Κάθε ναός έχει έναν Τρούλο. Κάποιοι έχουν και δύο και τρεις, όπου στην κορυφή έχει το Σταυρό και από μέσα έχει τον Θεό τον Παντοκράτορα. Όπως και στην Αγία Σοφία, δηλαδή. Όπως και στην Αγία Σοφιά. Είναι ένα το αντιπροσωπευτικότερο, μια και συζητάμε, μνημείο βασιλικής με Τρούλο, ο ναός της Αγίας Σοφιάς. Ο θόλος, ο οποίος κατέρευσε και ο Ιστινιανός διέταξε την άμεση ανακατασκευή. 1824, η περίφημη 9η συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στην Βιέννη. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Και καλό είναι ίσως που δεν μπορώ να το κάνω. 1915, η γνωστή είναι η 5η, έτσι δεν είναι. Αυτή δεν είναι που μπερδεύει τον κόσμο, η 5η που σου έρχεται σε μια νόμη. 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Lusitania στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους, το Lusitania, το καμάρι της ναυπηγικής βιομηχανίας στις αρχές του 20ου αιώνα, και αυτό βρετανικό όπως και ο Τιτανικός. Και είναι και ο λόγος, μάλλον όχι, εντάξει, μην είμαι υπερβολικός, ένας από τους λόγους που μπήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και υπάρχει και σχετικός πίνακας με την έκρηξη του Lusitania. Από το γερμανικό υποβρύχιο. Ήταν πάρα πολύ γρήγορο, ίσως και το πιο γρήγορο. Ενώ είχε φύγει από την Αγγλία, λογικά από το Λίβερπουλ ή από το Southampton, όλα από εκεί έφευγαν για να πάει Νέα Υόρκη. Εκεί κοντά στις Ιρλανδικές ακτές, το Lusitania δέχθηκε επίθεση από γερμανικό υποβρύχιο και μια τορπίλη το βρήκε στα πλευρά. Με την πρώτη έκρηξη ακολούθησε και μια δεύτερη που το σκίσε κυριολεκτικά στα δύο. 2.000 κόσμος, 1.200 πέθαναν, χάθηκαν, πνίγηκαν. Ανάμεσά τους και Αμερικανοί πολίτες, και αυτό προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ήταν και ένας από τους λόγους που μπήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα... βρέθηκαν στον πόλεμο με τα γνωστά αποτελέσματα, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, όταν λέω Λουζιτάνια, παιδιά, σκέφτομαι ένα κέντρο διασκέδασης. Τρίτο-τέταρτη πίστα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Αυτό, τρίτο-τέταρτη πίστα στην Αθήνα. Λουζιτάνια, εξαιρετική πίστα, βέβαια, έτσι. 1946, ιδρύεται από τους Μασάρο, Ιμπούκα, Ακίο, Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Αυτή λοιπόν η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και από 20 υπαλλήλους τους έχει κάνει 112.300. Ναι. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΥΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ, και την δεκαετία του 2000 την πήρε στην αγκαλιά του ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα γνωστά Predator κτλ. Το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια για λογαριασμό γράφει εδώ της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Όχι, Παναγία μου. Τότε η Ελλάδα είχε πάρει μέρος και ξέρετε με ποιο τραγούδι, του Γιώργου Χατζινάσιου, το «Μάθημα σολφές». Βαφαφαφα, ντος μιντόλ μιντόλ.

τηλέφωνα από 236, 339, 3412 κτλ. Και βγήκα πάνω και τη λέω. Τι λες, μου λέει η Παπαδοκοτσόλη. Δεν ξέρω, κύριε. Μου λέει, δεν ξέρω την προπαίδεια. Ναι, δεν ξέρω, του λέω, αλλά έχω το ρυθμό. Το ξύλο που έφαγα εκείνη την μέρα, τι χαστούκια, δεν μπορώ να φανταστείτε, παιδιά. Με έπιανε με το χέρι του, το οποίο ήταν, ξέρεις, ήταν ανάπηρος πολέμου, επειδή μου ήταν κατεστραμμένο. Με έπιανε με αυτό το χέρι, μου κρατούσε το πρόσωπο και με το άλλο. Αχ, Παναγία μου. Να, κατάλαβες τώρα γιατί βγήκα έτσι εγώ. Όλα εξηγούνται. Όλα εξηγούνται, σου λέω. Εννοείται ότι δεν αρχίσουμε τα hashtag με Eurovision, μποϊκοτάρουμε, έτσι. Δεν το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Θα τα πούμε και αργότερα τώρα, γιατί δεν ξέρω πότε είναι η Eurovision. Αυτό το Σάββατο είναι. Νομίζω ότι είναι αυτό το Σάββατο. Λοιπόν, ο Brahms, Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους, γράφει εδώ, εκπροσώπους του ρομαντισμού, Johannes Brahms. Α, δεν το ξέρω, το λένε Johannes. Α, ωραία. Έχει κάνει κάτι ουγγρικούς χορούς ο Brahms, οι οποίοι είναι πολύ κεφάτοι, η αλήθεια είναι, αλλά έχει κάνει και το γερμανικό Requiem, όπου εκεί είναι λιγάκι. Δεν είμαι και πολύ φαν του. Αυτοί που τον αγαπούν λένε ότι έτσι έχει μια δύναμη προς το δράμα, ρε παιδί μου, προς το... Είναι πιο γλυκός από τους άλλους. Πιο γλυκός από τους άλλους. Αυτά. Τέλος. Εξαντλούνται όλες μου οι γνώσεις όσον αφορά στον Brahms. Εβίτα Περόν. Γεννήθηκε το 1919 σαν σήμερα. Πιο καλά ξέρουμε την Εβίτα από το Χουάν, από το Γιάννη. Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Τι πάρα μεγάλη, έτσι. Ηθοποιός ήταν, την ερωτεύτηκε, την παντρεύτηκε, χώρισε την πρώτη για να πάρει την Εβίτα Περόν, ο Χουάν. Η οποία βέβαια είχε πάρει τη διακυβέρνηση της Αργεντινής. Ωραία, μην το πω τόσο τραβηγμένα. Να πω ότι είχε καθοριστικό ρόλο στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής της Αργεντινής. Και βέβαια εννοείται αντικείμενο λατρείας ήταν και όμορφη από τους φτωχούς και τους απόκληρους της χώρας. Και pop είδωλο στη Δύση, η Εβίτα Περόν. Ηθοποιός, δεν ξέρω πώς ήταν σαν ηθοποιός, αλλά ως πολιτικός ήταν τυπάρα μεγάλη, τυπάρα. Και ήταν και ξόγαμο, έτσι, να ξέρετε. Ήταν ξόγαμο. Ισπανίδα. Όχι Ισπανίδα, μην την ακούσω και την προσβάλλουμε, γιατί το έμαθα τώρα, Τώρα που ήμουν στη χώρα των Βάσκων, τώρα το έμαθα. Ότι η Εβίτα Περόν ήταν δική τους, ήταν από τη χώρα των Βάσκων. Δεν το πίστεψα, γιατί λέω, κοίταξε να δεις τώρα που όλα τα κάνουν δικά τους. Μπήκα, το ψάξα και είναι όντως πραγματικά η καταγωγή, οι γονείς της ήταν Βάσκοι. Άκου τώρα, Και εντάξει, δεν είναι παράξενο, στην Αργεντινή ως επιτοπλίστων είναι Ιταλοί, Ισπανοί και Νότια Γαλλία, Βόρεια Ισπανία, χώρο των Βάσκων δηλαδή, ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, James Fraser έφυγε σαν σήμερα το 1941. Ο τύπος έχει κάνει φοβερή δουλειά. Είναι Σκοτσέζος, είναι ανθρωπολόγος και έγραψε ένα μνημειώδες, τεράστιο, 12ο έργο, ο Χρυσός Κλόνος. Τι κάνει ο Χρυσός Κλόνος, παιδιά? Ψάχνει και βρίσκει τη σχέση των παραμυθιών, των μύθων όλου του κόσμου, όλου του πλανήτη, και βρίσκει τη σχέση μεταξύ τους, τη σύνδεση, αλλά και την προέλευση όλων των θρησκειών. Εξαιρετικό έργο, Χρυσός Κλόνος. James Fraser. Φοβερό, φοβερό. Το 2011 έφυγε από τη ζωή ο Σέβε Μπαλεστέρος, ένας διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Έχουμε και εμείς εδώ τρομάρα μας γήπεδο γκόλφ, Δεν έχουμε νερό να πιούμε και έχουμε ένα τεράστιο γήπεδο γκόλφ που πρέπει να ποθίζουμε 2-3 φορές την ημέρα του γρασίνι. Δηλαδή τόσο μυαλό έχουμε, τι το κάνουμε. Άστο, ας μην γκρινιάζω άλλο. Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ηλιάνα.

Αυτά σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή. Η ώρα είναι και 54 και 55. Δεν προλαβαίνω τώρα να δούμε τα νέα της Κρήτης. Ούτως ή άλλως η Κρήτη, δυστυχώς, απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος της επικαιρότητας της Ελλάδος. Δυστυχώς, ένας τόπος 6% να βγάζει περισσότερες ειδήσεις από το υπόλοιπο 94%. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται. Μας έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια, εννοείται, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, και δυστυχώς δεν έχουν άδικο οι άνθρωποι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας τώρα. You turned me on. Μεγάλη κουβέντα βέβαια για όλη αυτή την ιστορία που μας έχει κάνει να μένουμε το ανοιχτό το στόμα με την εκτέλεση του 20χρονου από τον 54χρονο. Ένας-ένας βγαίνουν οι μάρτυρες, αυτόπτης μάρτυρες. Θυμάμαι, λέει, το βλέμμα του δράστη ήταν χτυπήματα απαξίωσης όταν τον κλωστούσε, όταν είχε χάσει τη ζωή του 20χρονος νικήστρατος γεμιστός το απόγευμα της Τρίτης που μας πέρασε στην Αμουδάρα. Είναι ο άνθρωπος που είδε καρέ-καρέ όλη τη σκηνή του εγκλήματος. Ακριβώς μπροστά του κινούταν το αυτοκίνητο, ένα μαύρο πεζό του 54χρονου Κώστα Παρασύρη, με συνεπιβάτηδα την 56χρονη σύζυγό του. Είχε κίνηση και γι' αυτό πήγαινα με χαμηλή ταχύτητα. Ξαφνικά ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος έκανε ένα απότομο ελιγμό προς τα αριστερά και έπεσε πάνω σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, το αυτοκίνητο του άτυχου νικήστρατου, το οποίο ήταν χαρακτηριστικό. Η όλη κίνηση, λέει ο μάρτυρας, ότι έμοιαζε σαν να το έκανε επίτηδες. Μας λέει ότι οι δύο οδηγοί κατέβηκαν ταυτόχρονα, ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Πριν όμως ο νικήστρατος, αντί να φύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση, αρχικώς έτρεξε κατά πάνω του, κάτι που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση όσους είδαν το επίγμαχο βίντεο. Και προσπάθησε με κλωτσιά στον αέρα και με τα δύο του πόδια να τον αποθήσει. Δεν ήταν αποτελεσματική. Ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου δεν κουνήθηκε σχεδόν καθόλου. Και τα υπόλοιπα τα ξέρετε, δεν θέλω ούτε να τα περιγράφω. Ούτε να τα περιγράφω. Σε καταστολή, ρε, ναι. Μόνο με την κούπα θα ηρεμήσει αυτό. Σε λέω για να ξέρεις δηλαδή ποιον θα υποστηρίζεις στον τελικό. Εάν και εφόσον πάμε, έτσι, κάτσε να περάσουμε τη Βαλένθια. Γιατί βλέπω ο Τράκης έχει περίεργες ωρέξεις. Άσε με. Ξανακάνε μας, λέει, την ενάτη του Μπετόβεν. Σε τρελός. Σου κάνω κάτι σε τσιτσάνι. Δεν, παιδιά, δεν είναι τόσο η καλλιέργειά μου ώστε να τρελαίνομαι με την κλασική μουσική. Δυστυχώς είμαι λίγο πιο επιφανειακός. Δυστυχώς. Από μένα πρέπει να πήρε και ο μικρός, έτσι. Παιδιά, είχαμε πρόβλημα, είχαμε μεγάλο μπιφ με την καθηγήτρια της μουσικής στο δημοτικό. Η οποία γυναίκα πήβδησε όταν τη ρώτησε, το ρώτησε τον Ηλία, του λέει: Ηλία, πες μου, παιδί μου, πώς φαίνεται η κλασική μουσική. Περίμενε να ακούσει ύμνους τώρα. Όλα τα παιδάκια ύμνους έλεγα. Και λέει ο Ηλίας: Κυρία, τι να σας πω τώρα. Εγώ νομίζω ότι είναι μαζεμένοι 4-5 άνθρωποι που δεν ξέρουν να παίζουν τα όργανά τους και ο καθένας κάνει τι θέλει. Παναγία. Ας το είχαμε. Κλαφθμούς και οδυρμούς. Γι' αυτό λέγεται πλατεία Κλαθμόνος, έτσι, το ξέρετε. Διότι ενώ οι νικητές των εκλογών πήγαιναν στο Σύνταγμα και πανηγύριζαν, οι χαμένοι πήγαιναν στην πλατεία Κλαθμόνος, που δεν λεγόταν Κλαθμόνος τότε, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, και με κλαθμούς και οδυρμούς προσπαθούσαν να χωνέψουν την ήττα της παράταξής τους. Και γι' αυτό ονομάστηκε πλατεία Κλαθμόνος. Δεν θυμάμαι πώς λέγω, πώς το πριν το όνομά της. Εξάλλου καμία πλατεία στην Αθήνα δεν λέγεται με το όνομά της. Τι κακό πράγμα και αυτό. Πλατεία Αμερικής. Είναι το κανονικό της όνομα, είναι πλατεία Αγάμων. Η Πατησίων, που ξεκινά από τα Χαυτία, από την Ομόνια σχεδόν, από την Πανεπιστημίου και φτάνει μέχρι Άνω Πατήσια. Η Πατησίων δεν είναι το όνομα της, είναι 28 Οκτωβρίου. Η Πανεπιστημίου, που ξεκινά από το Σύνταγμα και φτάνει μέχρι την Ομόνια και περνά μπροστά από τη βιβλιοθήκη, από το Πανεπιστήμιο κτλ. Δεν είναι το κανονικό της όνομα Πανεπιστημίου, είναι Ελευθερίου Βενιζέλου. Σε κακό το έχουμε. Σε κακό. Σήμερα είναι η
ψυχική βία του, του νικήστρα του. Στο Χώνο, στο Δήμο Μυλοποτάμου θα είναι το τελευταίο αντίο. Νικήστρατος γεμιστός, ο οποίος έπεσε νεκρός στην Αμουδάρα προχτές το απόγευμα Τρίτης, από τα πυρά του 54χρονου Κώστα Παρασύρη, σε μια υπόθεση πραγματικά που έχει συγκλονίσει και προκαλέσει σοκ. Σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Κατερίνα Δούσκα, σιωπώ να την ακούσουμε. Μα δύο λεπτά μένουν και επιστρέφω να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη.

Είναι η Ενάτη. Καλημέρα, καλημέρα στην Ιρένα που με πήρε και μου το έπαιρνε. Κάπως έτσι, μπας περιπτώσει η Ενάτη. Τι θέλω και μπλέκω τώρα εγώ. Απλά είδαν την αγωνία μου. Είδε την αγωνία μου να το κάνω σωστά. Σας πω κάτι σε τσιτσάνι που το έχω πιο εύκολα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να πω εδώ στην Αλέξια, νομίζω Αλεξία, δεν θυμάμαι τώρα που τονιζόταν, να σου πω που μου γράψε, γιατί έκανα τους υπολογισμούς μου, ότι το 2015 μου λέει, Γεωργή, έπαιρναμε 586 ευρώ, ενώ το 2026 παίρνουμε 920 ευρώ βασικό μισθό, και αυτό τα λέει όλα. Ωραία. Το 2015, Αλέξια, Αλεξία, με βασικό μισθό 586 ευρώ, που δεν το αφισβητώ και δεν το ψάξα παραπάνω, για να το λες έτσι θα είναι, δεν μπορεί να γράφεις ανακρίβειες, γιατί είναι εύκολο να το βρούμε, δηλαδή μπορούσα να αγοράσω 266 σουβλάκια. Το 2026 με βασικό μισθό 920 ευρώ μπορώ να αγοράσω 230 σουβλάκια. Και αυτό τα λέει, λέει πολλά σε μένα. Και άσε τα σουβλάκια έξω, στη θέση του εδέσματος βάλε ενίκιο, βάλε άλλο έδεσμα, βάλε φέτα, βάλε μοσχάρι, βάλε ό,τι θέλεις, ό,τι θες αγάπη μου, βάλε. Λοιπόν, κανονίστε να αρχίσετε τα hashtag Eurovision και άλλες τέτοιες. Φέτος πρέπει να μποϊκοτάρουμε αυτό το ούτως ή άλλως άθλιο θέαμα, κατ' εμέ, που φιλοξενεί δολοφόνους παιδιών. Είναι χρέος μας. Bonjour tout le monde. Μια και είπαμε για Eurovision, δηλαδή, deux points.

Ναι, καλά, ναι, ναι, ναι. Κατά βάθος κάποιος στο πολύ βάθος θα θέλεις να κάνεις αποκλειστικά εκπομπή αφιερωμένη στην Eurovision. Πραγματικά, με τους σωστά σε Έλληνα με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Καλημέρα, Ραφαέλα, καλημέρα, Φάνη. Ζω και αναπνέω για να κάνω εκπομπή τη Eurovision. Χωρίς πλάκα, κάποτε παιδιά μαζευόμασταν στα σπίτια, και ειδικά στην Αθήνα όταν ήμασταν, και κάναμε βραδιές Eurovision. Εννοείται. Καλύτερη μας βέβαια, εγώ βαριόμουν απίστευτα στο ερμηνευτικό κομμάτι και πλέον ο Λάζαρος σηκωνόταν στο, όταν ξεκινούσε η ψηφοφορία. Αυτό που έχω να πω συμφαλιό μου είναι ότι μας κυβερνούν αυτοί που δεν παίρνουν τα κλεμμένα του από και πίσω και τιμωρούν την υπάλληλο που το ανακάλυψε. Και αυτό για μένα δεν είναι ηθική. Και αυτό θα είναι και η δική μας ηθική αν τους ξαναψηφίσουμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν παίρνουν, δεν ζητούν να πάρουν πίσω τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Παπάρα, από το Γκαφέ, από το Φραπέ, από το Χασάπε, από τέλος πάντων.

Αυτό που ανησυχεί λίγο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των Νόσων, το ECDC, έρχεται να επιβεβαιώσει πως ορισμένοι επιβάτες του κρουαζιερόπλου ενδέχεται να είχαν μολυνθεί από τον χανταϊό πριν την επιβίβασή του στο κρουαζιερόπλου. Και αυτό είναι λίγο αγχωτικό.

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στον πλανήτη και στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε 6 ολόκληρα λεπτά μουσική. Όχι, 5 λεπτά μουσική. 2 τραγούδια χωρούν άνετα. Το ένα το έχω επιλέξει, το επόμενο στη διάθεση. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο, το οποίο δεν θα έχει καμία έτσι γκρίνια. Θα πούμε μόνο ευχάριστα ή αδιάφορα.

Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. Βιπέ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, όπως λέει και το καζέτα, έχασε ένα κανονάκι ο Παναθηναϊκός, όμως όχι και την επόμενη πίστα, αλλά δύο κανονάκια έχει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι την Παρασκευή θα την κλείσουμε τη σειρά, την τελειώσουμε τη σειρά. Χαμένη ευκαιρία, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, να σκουπίσει τη Βαλένθια. Αλλά κρατά ακόμα την τύχη της σειράς στα χέρια του και την πρόκριση στο Final Four, εννοείται. Το θεωρώ δεδομένο σχεδόν την Παρασκευή. Τώρα βέβαια μίλες μεγάλα λόγια, μίλες μεγάλες κουβέντες, George, αλλά παιδιά φαίνεται ότι η εμπειρία θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Στην Βαλένθια αγωνιούν για τον Πουέρτο που τον είδαμε πως έφυγε. Και όπως είπαν αυτοί που ξέρουν από μπάσκετ, χθες ενώ εγώ πίστευα ότι θα τελειώσει το μάτς με 20 πόντους υπέρ της Βαλένθια, μου λέει όχι, σταμάτα, μην το λες αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός μια στιγμή κάνει ένα μπαμ και ισοπεδώνει τα πάντα. Όντως.

Τι χαμός ήταν αυτός που έγινε ανάμεσα σε Αταμάν και Μαρτίνεθ. Καλά, τον Αταμάν τον ξέρουμε, είναι εντάξει, είναι λίγο σάικο. Ο Μαρτίνεθ πώς την πάτησε έτσι, ρε. Και οι βοηθοί είχαν ένταση. Είχαμε και ένταση έξω από το T-Center, το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είχαμε δακρυγόνα από την αστυνομία και τέτοια. Υπήρχε μια γενικότερη ένταση για το Game 3 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Αυτή μεταφέρθηκε και εκτός γηπέδου κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Άγνωστος ο λόγος, αλλά έγινε ρήψη δακρυγόνα από την αστυνομία έξω από το γήπεδο, προκαλώντας δυσφορία σε όσους βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτά.

Σήμερα θα δούμε Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Ολυμπιακός δεν παίζει εννοείται, γιατί έχει περάσει, έχει σκουπίσει τη Μονακό και έχει κλείσει θέση για το Final Four. Ενώ την Παρασκευή θα δούμε στις 8 η ώρα Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσέ. Και Παναθηναϊκός Βαλένθια σε 9 και 4. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας. Ωραία, η ώρα είναι παρά 20 σχεδόν. Να πάρω μια ανάσα και να επιστρέψω να δούμε τον καλό μας τον καιρό. Πώς θα διαμορφωθεί το νου σας, γιατί θα έχουμε σκόνη αφρικανική πάλι. Γιατί παρέα με τους νοτιάδες, τους ισχυρούς νοτιάδες, πάντα θα είναι στην παρέα μας αφρικανική σκόνη. Πάντα, δεν το γλιτώνουμε αυτό.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά γρήγορη στον καλό μας τον καιρό. Στους 27 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία σήμερα, βοριαδάκι θα φυσά. Κάποια στιγμή θα το γυρίσει αργά το βράδυ προς νοτιά. Το πρωί της Παρασκευής, δυνατός σχετικά νοτιάς, 5 μποφόρ. Δεν θα είναι όμως ο πιο δυνατός της εβδομάδας. Θα ανεβεί η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, θα υπάρχει κάποια συννεφιά. Το Σάββατο οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και οι ρηπές τους τα 9. Δυνατός νοτιάς. Στους 29 βαθμούς η ανώτατη το Σάββατο, στους 25 την Κυριακή, στους 30 τη Δευτέρα. Το Σάββατο έχετε το νου σας, τα 7, 8, 9 μποφόρ νοτιά θα φέρουν αφρικανική σκόνη. Δείτε το νου σας, έχετε το νου σας μάλλον, δείτε το.

Ο Μπέος έχει ξεφύγει. Άστα τώρα, δεν θα πούμε όμως τίποτα. Ο Μπέος έχει ξεφύγει, παιδιά, αρκετά. Αρκετά έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω τώρα αν απευθύνεται. Νομίζω όμως ότι έχει ξεφύγει. Και προσπαθώ να δω τώρα ότι είναι δεδομένο ότι έχει ξεφύγει, μάλλον να το πω πιο σωστά. Απλά φαίνω στο μυαλό μου τώρα να προσπαθώ να ξεκαθαρίσω το μυαλό μου αν έχει ξεφύγει επειδή είναι ο Μπέος ή επειδή είναι αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, αυτά που λέει.

Λοιπόν, ρίξουμε γρήγορη ματιά στα καύσιμα. 2069 μόλιβδο 95 οκτανίων από το Γάζι και την Αιτζίαν. 2069 στο δρόμο προς Άγιο Νικόλαο στην Παλιά Εθνική Οδό στο ύψος του Καρτερού από την Αβίν. 2074 από τη Γουίνς στο Μιχάλη Ξυλούρη. 2075 από την Αβίν στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Ίδια τιμή Παύλου Ζωγραφιστού από την ΕΚΟ. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβδης 95 οκτανίων, που δεν είναι καθόλου φθηνές βέβαια εννοείται. 1799 δίζελ κίνησης από την Αβίν στην Λεωφόρο Κνωσού. 1819 από την Πίπη στην Λεωφόρο Κνωσού επίσης. Ίδια τιμή σκουλάκι Ερυθρέας από την Αβίν. 1844 από την Γουίνς στο Μιχάλη Ξυλούρη. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές δίζελ κίνησης. Έχουν ξεφύγει. Ο μόνος τρόπος για να αντιδράσουμε, το καταλαβαίνετε, είναι η προσεκτική κατανάλωση. Δεν πατάμε γκάζι πριν από το φανάρι, έχουμε βαρύ πόδι, σιγά σιγά. Όσο λιγότερο φρένο, τόσο πιο οικονομία κάνεις το καύσιμο. Αυτά είναι απλά, είναι εύκολο, έτσι, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να το καταλάβετε και να προστατεύσετε το εισόδημά σας. Διότι μόνο εμείς θα προστατεύσουμε το εισόδημα, κανείς άλλος. Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε, έτσι. Όλοι οι άλλοι θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πάρουν. Λοιπόν, αυτά ως εδώ και με παρέκει Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτά και από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσο συμβαίνει γύρω μας. Και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να είμαστε, να τα πούμε από Δευτέρα. Άντε, καλημέρα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλή μόνα. Μπορεί να πετάξει.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτη το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμώων σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Αυτόν η χώρη, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Σκόντα μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα, από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Σκόντα Καμίκ στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα Παπακαλιά της Go, 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: done so much for so few. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105.

0: θα τον πιάσεις την παγίδα μου αν θες. Έτσι εκδίκηση θα πάρω στο μισθό μου θες. Καλό δεν έχω τα βήματά μου. Κιλά λίγο πιο κοντά μου. Απλωθείτε νήμα τάμ. Έρχεται το θύραμά μου.
1: Κι όταν απλωθεί το πέπλο αυτό.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 3.

0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Μπαμπακαλιάτη. Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλήμωνα. Μπορεί να πετάξει.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μια ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμών σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Άφθονη χώρη, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Σκόντα μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα, από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Σκόντα Καμίκ στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα Παπακαλιά της Go. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικερα λένε το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Κάποιες μέρες δεν θέλουν καφέ, θέλουν reset. Θέλω να πατήσεις ένα κουμπί, να χαμηλώσεις λίγο το θόρυβο της ζωής και να πεις την Πέμπτη, κάτσε ήρεμα, γιατί από τις 6 μέχρι τις 8 κουμάντο κάνει μουσική. Καλησπέρα σας, καλή δύναμη σε όλους όσοι έφτασαν μέχρι την Πέμπτη με αξιοπρέπεια, με νεύρα, με λογαριασμούς, με μισή μπαταρία στο κινητό και με εκείνο το βλέμμα που λέει «Δεν ξέρω αν θέλω καφέ ή διακοπές, αλλά κάτι από τα δύο είναι επιγόν». Να συστηθούμε όμως, μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας εκεί και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς.

Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου του 2026, είναι η 127η ημέρα της χρονιάς. Μπήκαμε δηλαδή επίσημα στη φάση της εβδομάδας που η Δευτέρα μοιάζει μακρινό τραύμα. Η Παρασκευή όμως αχνοφαίνεται στον ορίζοντα. Και η Πέμπτη στέκεται στη μέση και μας λέει κουράγιο. Σε λίγο θα κάνετε σχέδια για το Σαββατοκύριακο που δεν θα τηρήσετε ποτέ εννοείται. Στο Ηράκλειο σήμερα ο ήλιος ανέβηκε περίπου στις 6 και 22 το πρωί και θα μας αποχαιρετήσει γύρω στις 8 και 21 το βράδυ. Μεγάλη μέρα, σχεδόν 14 ώρες φως, ε! Και πάλι κάποιοι όμως θα προλάβουν να πούν, δεν μου έφτασε η μέρα. Βέβαια, στο Ηράκλειο δεν μετράμε το χρόνο με ώρες, το μετράμε με φανάρια, με γύρους. Για πάρκινγκ με λακκούβες και με το κλασικό έρχομαι σε 5 λεπτά που σημαίνει από 10 μέχρι 45 ανάλογα με το αν έχεις περάσει από Κνωσού, Παραλιακή, Κέντρο, Γιώφυρο και 62 Μαρτύρο. Στο εορτολόγιο σήμερα δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή ονόματος. Η Εκκλησία τιμά την ανάμνηση του εν ουρανό φανέντος σημείο του Τίμου Σταυρού επί Κωνσταντίου. Μάλιστα. Οπότε σήμερα αν δεν γιορτάζετε επίσημα, γιορτάστε ανεπίσημα το γεγονός ότι αντέξατε ακόμη μια μέρα χωρίς να απαντήσετε σε όλους όπως πραγματικά θα θέλατε. Και αυτό πιστέψτε με είναι μια μικρή μορφή αγιοσύνης στην εποχή μας. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα κρατάει μια πιο ανοιξιάτικη στάση. 24 βαθμούς έχουμε περίπου αυτή την ώρα, με μερική ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις. Στα νέα του Ηρακλείου, η πόλη σήμερα κουβαλάει ακόμα το βάρος από την τραγωδία με τον 21χρονο Νικήτα, με το τελευταίο αντίο να γίνεται σε κλίμα οδύνης και με την τοπική κοινωνία να προσπαθεί να βάλει λέξεις εκεί που κανονικά μένει μόνο η σιωπή. Υπάρχουν επίσης εξελίξεις γύρω από το αιματηρό επεισόδιο έξω από το μπαρ με προσωρινή κράτηση για τον ανήλικο. Ενώ στην καθημερινότητα της πόλης έχουμε και θέματα αυτοδιοίκησης με τον απολογισμό της διετίας 24-25 της Δημοτικής Αρχής να προγραμματίζεται για την Παρασκευή. Και μέσα σε όλα αυτά η Κρήτη συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Δηλαδή να πηγαίνει από το βαρύ στο απρόβλεπτο μέσα σε 3 λεπτά.

Αυτό είναι το Ηράκλειο. Μια πόλη που σε κουράζει, σε εκνευρίζει, σε κάνει να μιλάς μόνος σου στο τιμόνι. Αλλά την ώρα που πέφτει ο ήλιος και περνάς από παραλιακή, λιοντάρια, λότζια ή Άγιο Τίτο, λες: ωραία είναι τελικά εδώ. Απλώς κάποιος πρέπει να μας δώσει οδηγίες χρήσης.

Και επειδή οδηγίες κρίσης δεν έχουμε, τι έχουμε? Έχουμε μουσική. Μουσική για τις σκέψεις που δεν μπήκαν σε τάξη, για τα νεύρα που δεν βγήκαν στην ώρα τους, για τα μηνύματα που γράφτηκαν και σβήστηκαν, για τις παρέες που θα βγουν το βράδυ, για εκείνους που γυρίζουν από δουλειά, για εκείνους που ακόμα δουλεύουν και για εκείνους που απλώς θέλουν να ακούσουν κάτι καλό και να ξεχάσουν για λίγο ότι η πραγματικότητα δεν έχει κουμπί εισήγασης.

Αλλά πριν περάσουμε στο κυρίως μενού, να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι είναι πολύ και διάφοροι, όρεξη να έχετε. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1. Φυσικά στην προσωπική μου σελίδα, Δήμος Κιβωτίδης, με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Καλησπέρα στην Άννα. Υπομονή, υπομονή Άννα. Αύριο ξημερώνει καινούργια μέρα.

γιατί συνέχεια έρχονται οι Pulp και το I Spy. Η Pulp δεν ήταν απλώς μια μπάντα της Britpop. Ήταν σαν κάποιος να έβαλε μικρόφωνο μέσα στη βρετανική κοινωνία και να είπε στο Jarvis Cocker, πέστα, αλλά πέστα με ηρωνία. I Spy, το οποίο έχει παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Cocker σε ένα από τα πιο σκληρά τραγούδια του, με φόντο την ταξική ένταση, την παρατήρηση και την εκδίκηση του αόρατου ανθρώπου απέναντι στους προνομιούχους. Εδώ δεν έχουμε απλώς τραγούδι, εδώ έχουμε κοινωνικό σχόλιο με πουκάμισο ανοιχτό και βλέμμα, σε βλέπω, ξέρω τι παίζει. Και αυτό πάει πολύ με την καθημερινότητα, γιατί και στο Ηράκλειο όλοι λίγο πολύ παρατηρούμε ποιος πέρασε, ποιος δεν χαιρέτησε, ποιος πάρκαρε, πάλι λες και του ανήκει η πόλη,

μέσα τη.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπή αυτοκινήτων Toyota Παπακαλιά της ΑΕ, που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Toyota Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο, είπαμε, θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Μπαμπακαλιάτη, Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Να σας θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας, γιατί ήδη έρχονται τα μηνύματα και σήμερα βλέπω ότι έχετε ορεξούλες. Καλό είναι αυτό. Οι τρόποι επικοινωνίας λοιπόν είναι πολύ και διάφοροι. Όρεξη να έχετε αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε μέσω του Facebook στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Ο φίλος μου ο Μπάμπης, ο οποίος μας γράφει ότι είναι 45 και μένει ακόμα με τους γονείς του και μας ακούνε μαζί. Λοιπόν, Μπάμπη, η πρώτη πληροφορία δεν ξέρω αν χρειαζόταν. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι δεν μένεις με τους γονείς σου, οι γονείς σου μένουν μαζί. Μαζί με ένα θρύλο που αρνείται να μεγαλώσει. Ναι, βρε Μπάμπη. Καλησπέρα στο Γιώργο μου. Καλησπέρα στην Αφροδίτη και στη Μαρία. Και φυσικά σε ποια άλλη? Στη Ραφαηλία. Σας ζηλεύω, κορίτσια.

Καλησπέρα Κατερίνα. Τι έγινε Κατερίνα, γυμναστικούλα ε? Σε θέλω σοβαρή εκεί. Όχι κλεψιές. Καλησπέρα στο φίλο μου το Στέλιο.

Η Μαρία μας λέει ότι στην 62 μαρτύρων γίνεται χαμούλης από κίνηση. Υπομονή Μαρία. Αυτά για σένα είναι σαν να βάζεις ένα ποτήρι νερό στο... Τι είπα.

για τη συνέχεια. Tears for fears. Και everybody want to rule the world. Οι Tears for Fears έφκαναν αυτό το τραγούδι το 1985 μέσα από το album Songs from the Big Chair. Το έγραψαν οι Roland Orsbald με τον Ian Stanley και τον Chris Hughes, και πίσω από τη φωτεινή μελωδία κρύβεται ένα θέμα σκοτεινό, η ανθρώπινη ανάγκη για έλεγχο και εξουσία.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο Κρήτης και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπή αυτοκινήτων, το Ιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Ιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκάνα, στο Ηράκλειο οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμώων σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Αυτόνοι χώροι, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Σκόντα μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα, από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Σκόντα Καμίκ στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα Παπακαλιά της Go. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά είναι σε κικερα. Λένε το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Και έχουμε επιστρέψει με The Cranberries και το Linger. Το κομμάτι το έγραψε η Dolores O'Riordan και ο Noel Hogan, με την ίδια την Dolores να έχει πει ότι το έγραψε για την απόρριψη και για μια νεανική ερωτική εμπειρία που την είχε πληγώσει. Το Linger είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που δεν κλαίνε δυνατά. Στέκονται δίπλα σου και σου λένε «Ναι, ξέρω, και εσύ ακόμα το σκέφτεσαι».

εμείς εδώ παίζουμε τραγούδια με ερωτική απογοήτευση και η Αφροδίτη μαγειρεύει. Τι να πω. Τι μαγειρεύεις?

Άντε να ανεβούμε λίγο, άντε. Γκίσμο Βαρίας, Ισπανός δημιουργός, με ζωή και ήχο ανάμεσα σε Ισπανία, Ουαλία και Βρετανία. Με μίξη από indie, Latin Tropic και ακουστικά στοιχεία. Όμως και minimal. Δηλαδή ο Χρήστος Τσιτρούδης είναι Έλληνας δημιουργός με indie pop και ηλεκτρονική αισθητική. Το κομμάτι λέγεται Follow the Sun. Ωραία κουβέντα, ειδικά στην Κρήτη. Μόνο που εδώ, αν ακολουθείς πολύ τον ήλιο, καταλήγεις με αντιλιακό, νεύρα και την κλασική φράση: παιδιά, κάπου να έχει σκιά και δροσιά.

Η Ραφαηλή ακούει. Γιατί η Ραφαηλία είναι ο δικός μου ήλιος, ε. Αυτό τον ήλιο ακολουθώ εγώ.

Δεν το πιστεύω ότι ακούει και η Μαρία. Μας κάνει τέτοια τιμή. Αυτός κι αν είναι ο ήλιος μου.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 52 12. Και δεύτερος χορηγός μας για τη δεύτερη μας ώρα. Το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, όπου ακούς Star, ξέρεις από πίσω κρύβεται ποιότητα, επιτυχία και ασφάλεια. Creta Star Motors ΑΕ, επίσημος αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και αυτό το κομμάτι είναι ειδικά αφιερωμένο για τον ήλιο της ζωής μου, που ξέρω πόσο πολύ το αγαπάει, ε. Ράφα για σένα.

αυτά μόνο στο μουσικό κανάλι. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12. Και δεύτερος χορηγός μας για τη δεύτερη μας ώρα, η Κρέτα Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Κρέτα Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

από το Solitary Man του John Cash μέχρι την επιλογή της Ραφαηλίας. Αναγκαστικά, παιδιά, για κλείσιμο, κάναμε μια διαδρομή γεμάτη μοναξιά, καλοκαίρια, έρωτες, ταξική ηρωνία, μεγάλες ροκ αναμνήσεις και καρδιές που προσπαθούσαν να μη σπάσουν. Κι αν κάτι έμεινε από αυτή τη λίστα, είναι πως τα τραγούδια δεν είναι απλώς ήχοι. Είναι μικρές αποδείξεις ότι κάποιος κάπου ένιωσε κάτι πριν από μας και το έκανε μουσική για να μην χρειαστεί να το εξηγήσουμε εμείς από την αρχή. Και όσο το σκοτάδι αρχίζει να πέφτει πάνω στο Ηράκλειο, εμείς κρατάμε την ένταση εκεί που πρέπει, ούτε χαμηλά να μας πάρει από κάτω, ούτε πολύ δυνατά να μας γράψει η γειτονιά. Από το Δημοκιβωτίδη και το μουσικό κανάλι 105,1, καλό σας απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτο ο Θεός.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.